0: Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Every culture,
4: every voice,
0: every day.
4: 3ZZZ.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, 2026. Α, δύσκολη ζωή για μερικούς. 1η του Οκτώβρη, όχι του Σεπτέμβρη, 1η του Οκτώβρη 2026. Καλημέρα σας, είμαι ο Ζήσης Πούρος και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μας για την επόμενη ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Και λέω μας γιατί, όπως είπα την περασμένη εβδομάδα, ελπίζα την περασμένη εβδομάδα ότι θα έχουμε μία έκπληξη και την έχουμε την έκπληξη, αλλά θα ακούσουμε και θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Σε αυτήν την συχνότητα δηλαδή μπορείτε να ακούτε. Επίσης μπορείτε να ακούτε από ψηφιακό ραδιόφωνο και επίσης μπορείτε να ακούτε από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί θα μπορείτε να δείτε και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον σταθμό και θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live. Εάν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά όπως βγαίνει στον αέρα. Από όπου και να βρισκόσαστε στον πλανήτη μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά. Εάν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι ένα από αυτά που θα θέλετε να ξανακούσετε, μπορείτε να το κάνετε και αυτό, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο και υπάρχει τρόπος να μπείτε στον ιστότοπο, να βρείτε τα προγράμματα και εάν γνωρίζετε την ημερομηνία που βγήκε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει στον αέρα, κάνετε κλικ σε αυτή την ημερομηνία και μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα όπως θέλετε. Αυτά για την εισαγωγή και μπορείτε να το ακούσετε το πρόγραμμα όπως θέλετε, αλλά επειδή έχουμε και 2-3 ανακοινώσεις και έχουμε και τις εκπλήξεις, την μία πολύ καλή έκπληξη, θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς μας φίλους, όπου και να βρίσκονται, είτε πάνε στο δημοτικό σχολείο, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο πανεπιστήμιο. Ελπίζουμε να είναι όλοι τους καλά, να περνάνε καλά τις διακοπές, γιατί αυτές τις ημέρες έχουν διακοπές, να ξεκουράζονται, να παίζουν, να περνάνε καλά και αφού θα τα κάνουν όλα αυτά, θα μπορέσουν να γυρίσουν στο σχολείο την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να συνεχίσουν να περνάνε καλά. Σε όλους λοιπόν τους μικρούς μας φίλους, το πρώτο τραγούδι αφιερωμένο.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: Πέμπτη λοιπόν, πρώτη ημέρα του Οκτώβρη 2026 και όπως είπα την περασμένη εβδομάδα έχουμε μία έκπληξη σήμερα, δύο εκπλήξεις σήμερα, τρεις εκπλήξεις σήμερα και θα μάθετε περισσότερα σε λίγο. Μου αρέσουν εμένα οι διακοπές, οι σχολικές διακοπές, όχι επειδή είμαι μαθητής στο σχολείο, αλλά επειδή όταν έχουν διακοπές αυτό σημαίνει ότι οι μικροί μας φίλοι έχουν περισσότερο χρόνο για να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία όταν πηγαίνουν στο σχολείο δεν έχουν και τόσο χρόνο να κάνουν αυτά που κάνουν. Έτσι σήμερα και επειδή το έκανε η μητέρα τους και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχουμε μαζί μας δύο φίλους, μέλη της οικογένειας του 3ZZ, τους έχετε ακούσει στο παρελθόν, όταν ήταν λίγο πιο μικροί, σήμερα είναι λίγο πιο μεγάλοι, έχουν μεγαλώσει λίγο και είναι πάλι μαζί μας για να πούμε λίγα λόγια. Θα μιλήσουμε πρώτα με την μεγαλύτερη από τους μικρούς μας φίλους και αργότερα με τον άλλο μικρό μας φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας όλοι. Με λένε Γεωργία Ζάγκαλη και είμαι 11 χρονών. Πριν από λίγες μέρες η μαμά μου είπε ότι την Τετάρτη θα ρωτήσουμε το Ζήση ερωτήσεις πάλι. Όταν μου το είπε αυτό, σκεφτόμουν ότι αν έκανα την Αυστραλία την προηγούμενη φορά, γιατί να μην κάνω την Ελλάδα αυτή τη φορά.
1: Πολύ καλή σκέψη. Πριν κάνουμε τις ερωτήσεις, σε ευχαριστώ που ήρθες, Γεωργία. Είσαι καλά?
2: Λίγο
1: καλά. Περνάς καλά τις διακοπές σου?
2: Ναι.
1: Τι έχεις κάνει μέχρι τώρα ή θα τα πούμε μετά?
2: Μετά.
1: Alright. Αφού έχεις τις ερωτήσεις, έχεις κάποιο άλλο να διαβάσεις? Alright. Διάβασέ το.
2: Ο Ζήσης με ρώτησε να κάνω ένα παράγραφο από, για την Ελλάδα. So, η Ελλάδα είναι μια θαυμαστική χώρα και γεμάτη εκπίσεις.
1: Μην βιάζεται.
2: Σαν την Ακρόπολη. Τόσο αρχαίο και είναι ένα σημαντικό μέρος της χώρας μας και οι Κριάτιδες. Άνθρωποι έρχονται από πάντα μόνο να τα δουν. Η Ελλάδα σε μένα δεν είναι μόνο μια χώρα, είναι ένα κομμάτι από μένα. Ο παππούς μου, ο Γιώργος Ζάγκαλη, ήρθε στην Αυστραλία το 1949 από τα σύνορα της Αλβανίας, στο μικρό χωριό της Ρημάδες, όταν ήταν μόνο 17 χρονών. Ο παππούς μου μου έμαθε ό,τι ξέρω για την Ελλάδα σήμερα και ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή μου.
1: Μπράβο. Δεν θα σου κάνω τις ερωτήσεις τώρα. Για να πες μου εσύ τις ερωτήσεις, να κάνουμε αυτή την συζήτηση και αργότερα θα σου κάνω μερικές δικές μου ερωτήσεις. Λοιπόν, σ' ακούω.
2: Τώρα στις ερωτήσεις. Θα αρχίσουμε λίγο εύκολα.
1: Εγώ ανάποδα πάω. Με τις δύσκολες τα πάω καλά και μετά με τις εύκολες.
2: Δεν νομίζω είναι σαν αυτό.
1: Okay. Για να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση.
2: Τι είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας?
1: Η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα?
2: Αθήνα, νομίζω το ξέρεις αυτό.
1: Νόμισα, με ρώτησες ποια είναι η δεύτερη πόλη της Ελλάδας.
2: Έλα το.
1: Η Αθήνα. Λοιπόν, ένα στα ένα βρήκα. Συνεχίζουμε.
2: Πόσες πόλεις έχει η Ελλάδα?
1: Πόλεις ή νομούς?
2: Νομούς.
1: Νομούς. 53.
2: 130 με 140 πόλεις.
1: 140.
2: Ναι, νομούς.
1: Μπορεί να είναι πόλεις όπως το λες. 140 έχει.
2: 130 με 140.
1: Okay. 2-2. Συνεχίζουμε.
2: Τώρα λίγο εύκολο είναι. Αλλά όχι το πιο εύκολο. Εντάξει. Και όχι το πιο δύσκολο. Okay. Πόσες γάτες έχει η Ελλάδα?
1: 11 εκατομμύρια.
2: 2 με 3 εκατομμύρια.
1: Είδες, ήταν 2 εκατομμύρια.
2: 2 με 3 εκατομμύρια.
1: 2 με 3 εκατομμύρια γάτες. Μπράβο. Τις έχεις μετρήσει?
2: Όχι. Ρώτησα το Google. Ναι.
1: Συνεχίζουμε.
2: Okay, πού είμαι. Τι είναι ο πολιτισμός... Ο πληθυσμός της Ελλάδας.
1: Α, ο πληθυσμός. Είναι 10 εκατομμύρια.
2: 1,8. Λάθος.
1: Πάλι. Δεν είναι 1,8 εκατομμύρια.
2: 9,8.
1: Α, 9,8. Κοντά ήμουνα. 9,8, 10. Όταν
2: ήταν... Ακόμα είσαι λάθος.
1: Ήταν 11. Ωραία, okay. Συνεχίζουμε.
2: Ναι. Αχ, αυτό ακόμα είσαι λάθος.
1: Ήταν 11. Ωραία, okay. Συνεχίζουμε.
2: Ναι.

0: 1829.
1: Ω, 1829.
0: Ναι.
1: Mm. Οπότε έχουν περάσει 200 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ήσουν μικρή όταν ήρθαν οι πρώτοι Έλληνες
0: εδώ. Δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
1: Α, δεν είχες γεννηθεί. Ο αδερφός σου ήταν μικρός τότε όταν ήρθανε.
0: Εγώ είμαι πιο μεγάλη.
1: Πιο μεγάλη. Η επόμενη ερώτηση.
0: Νομίζω την... Όχι, πρώτη-τελευταία. Πόσες Βικτόριες μπορείς να χωρέσεις στην Ελλάδα?
1: Καλή ερώτηση και αυτή. Μια μισή.
0: Κανένα. Η Βικτόρια είναι πιο μεγάλη.
1: Από την Ελλάδα είναι πιο μεγάλη, ναι. Η Βικτόρια. Μάθαμε κάτι.
0: Ναι. Τώρα το έκανα ανάποδα. Πόσες Ελλάδες μπορείς να χωρέσεις στη Βικτόρια?
1: Α. 3.
0: 1,72. 1,72.
1: Ωραία.
0: Ακόμα λάθος είναι.
1: Το είπα λάθος για να νομίσεις ότι δεν τα ξέρω.
0: Εγώ ξέρω ότι τα ξέρεις.
1: Μπορεί να ήξερα μία από αυτές τις ερωτήσεις, όχι όλες. Τέλος πάντων. Τώρα η δική μου η σειρά. Μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις εγώ?
0: Εντάξει.
1: Τι αναστεναγμός βαθύς ήταν αυτός, λες και. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς περνάς στις διακοπές?
0: Ναι, λίγο καλά.
1: Λίγο καλά, γιατί?
0: Έχω τον αδερφό μου. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Το πιο καλό παιδί είναι ο αδερφός σου όταν κοιμάται. Και όταν είναι ξύπνιος είναι ακόμα πιο καλός. Τι έχεις κάνει? Πες μου 2-3 πράγματα που έχεις κάνει. Δεν χρειάζεται πολλά.
0: Πήγα στο Wonji, αλλά οι φίλοι μου δεν ήταν εκεί και δεν ήμουν πολύ χαρούμενος.
1: Α, γι' αυτό στενοχωρέθηκες επειδή δεν, ναι, ήταν οι φίλοι σου εκεί. Γιατί αυτά που μας είπες για την Ελλάδα, έχεις πάει στην Ακρόπολη.
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Πολλές φορές. Και τι νομίζεις για την Ακρόπολη, πώς αισθάνεσαι όταν την βλέπεις? Αξίζει όλη αυτή,
0: ναι,
1: η κουβέντα που γίνεται? Γιατί αξίζει,
0: γιατί μας λέει ότι δεν είναι μόνο ένα part της Ελλάδας, είναι σαν η καρδιά της Ελλάδας. Είναι κάτι που μας δένει όλοι μαζί.
1: Στο χωριό Δημάδες έχεις... Δημάδες λέγεται?
0: Δημάδες, ναι.
1: Έχεις πάει?
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Και πες μου την γνώμη σου για το χωριό.
0: Εγώ είχα ένα βαφτισμό εκεί, στο Μακρυγιάννη. Το Santo Water Fountain.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό στην οικογένειά μου, γιατί είναι το μικρό χωριό που γεννήθηκε ο παππούς και το έχω πάει εκεί πριν ήμουν πολύ μικρή. Και...
1: Οπότε το έχεις δει όταν ήσουν μικρή και τώρα που είσαι λίγο, δεν είσαι μεγάλη τώρα, λίγο μεγαλύτερη ήσουν από αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει η γνώμη σου για το χωριό? Είναι το ίδιο σπουδαίο όσο ήταν όταν ήσουν πιο μικρή?
0: Είναι διαφορετικό, γιατί τώρα που είμαι πιο μεγάλη, ξέρω πιο πολύ για τι σημαίνει σαν ένα χωριό και τι σημαίνει σαν ένα μέρος της οικογένειας.
1: Είναι μακριά από τα σύνορα με την Αλβανία?
0: 5 λεπτά να περπατήσεις.
1: Α, με τα πόδια μπορείς να,
0: ναι,
1: πας. Και έχεις πάει και στα σύνορα?
0: Ναι, έχω πάει και στην Αλβανία.
1: Τι είναι, και στην Αλβανία. Τι βλέπεις στα σύνορα? Υπάρχει φράχτης, υπάρχει αστυνομία, τι υπάρχει?
0: Έχει φράχτης, αλλά δεν έχει πολύ, μόνο σε ένα δρόμο είναι.
1: Και όταν πήγες στην Αλβανία, χρειάστηκες διαβατήρια και αυτά?
0: Δεν πήγαμε μακριά, μόνο πήγαμε σαν 10 λεπτά κάτω το δρόμο μέσα στην Αλβανία.
1: Το σπίτι που γεννήθηκε ο παππούς σου είναι ακόμα εκεί?
0: Ακόμα είναι εκεί, αλλά πολύ αρχαίο είναι. Ναι, εγώ νομίζω είναι αρχαίο.
1: Δεν μένει κανένας μέσα εκεί?
0: Όχι τώρα, αλλά το πηγαίνουμε εκεί κάθε φορά που πάμε.
1: Και στο χωριό υπάρχουν άλλα παιδάκια που παίζουν?
0: Όχι άλλα παιδιά, μόνο ο Νεμό.

0: μόνο αυτοί που ήταν εκεί για πολλά χρόνια ξέρουν πώς να ζήσουν σε αυτή την κατάσταση και ναι.
1: Σου αρέσει η ζωή στο χωριό?
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Τι είναι αυτό που σου αρέσει για το...
0: Όταν είναι το χειμώνα χιονίζει, αλλά ποτέ στη ζωή μου ήμουν εκεί όταν είχε το χιόνι, σαν πολύ χιόνι, μόνο εκεί μια...
2: Ευθυρία.
0: Μόνο ένα πρωί που άρχισε να χιονίζει, μόνο λίγο.
1: Α, μόνο λίγο χιόνι έχεις ήδη. Έχεις πάει δηλαδή και το χειμώνα και το καλοκαίρι?
0: Ναι, και τα δύο.
1: Το καλοκαίρι δεν μαζεύονται περισσότερος κόσμος από το εξωτερικό?
0: Στο εξωτερικό, στο χωριό πόλη έχουμε ένα μεγάλο γλέντι στο... τι ήταν πάλι?
2: 15 Αύγουστο.
0: Στην εκκλησία μαζεύουν όλοι που ήταν, που έμεναν εκεί και κάνουμε ένα μεγάλο γλέντι, αλλά εγώ δεν νομίζω έχω πάει.
1: Α, δεν έχεις πάει, δεν έχεις τύχει. Έχεις ακόμα αρκετό χρόνο, οπότε προτιμάς το χωριό ή την Αθήνα?
0: Εγώ νομίζω το χωριό. Αθήνα πολύ άτροπη, δεν μπορώ να αντέχω.
1: Και όταν είναι το καλοκαίρι, στο χωριό κάνει λιγότερο ζέστη από ό,τι κάνει...
0: Ναι, εγώ πήγα μια φορά με μαμά και ένας φίλος της. Πήγαμε σε αυτό το μικρό σαν stream, κάτι σαν αυτό. Και εγώ πήγα, ήταν όλο πάγο.
1: Α.
0: Και αλλά ακόμα είχε νερό από κάτω. Εγώ πήγα να πάω από πάνω, από ένα βράχο στο άλλο, αλλά έπασα μέσα.
1: Και το έσπασε στο πάγο?
0: Ναι.
1: Και βράχηκες?
0: Ναι.
1: Καλό είναι αυτό. Είναι καλή τύχη. Καλή τύχη είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Πολύ καλή τύχη.
1: Οπότε θα ξαναπάς, ε?
0: Ναι.
1: Ωραία. Έχει βρύσει στο χωριό?
0: Έχει το Μακριγιάννη και... Μαμά, τι είναι το άλλο?
2: Και τη βρύση.
1: Για τη βρύση, και λέω, βρύση. Μία βρύση που συνεχώς τρέχει...
0: Έχει δύο. Έχει το Μακριγιάννη που είναι πάνω στα βουνά.
2: Και ένα πιο χαμηλό.
0: Και ένα πιο χαμηλό.
1: Το πιο χαμηλό είναι μέσα στο χωριό ή είναι...
0: Και τα δύο είναι στο χωριό, αλλά αυτό πιο κάτω είναι όταν έρχεσαι μέσα. Το Μακριγιάννη είναι πάνω που βγαίνεις σε αυτό το track. Ναι.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη που είναι κοντά στο χωριό?
0: Γιάννηνα.
1: Τα Γιάννηνα. Πόσο μακριά είναι τα Γιάννηνα από το χωριό?
0: Περίπου μία ώρα.
1: Ωραία.
0: Με το αυτοκίνητο.
1: Όταν ήσουν στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο, πήγαινες ή με το λεωφορείο, πήγες καθόλου?
0: Δεν ήμουν στο χωριό πολύ, μόνο λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι. Όταν κάναμε σχολείο εκεί, βρήκαμε ένα μικρό σπίτι στο... Τι ήταν πάλι?
2: Στο δρόμο.
0: Κοντά στο Καλπάκι ήταν. Και εκεί κάναμε σχολείο και...
2: Δολιανά.
0: Α, στα Δολιανά. Και το λεωφορείο μας έφερε κάθε μέρα από το σχολείο.
1: Α, κατάλαβα. Ωραία. Δεν το ετοιμάσαμε αυτό, αλλά μου απάντησες πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την εργασία που έκανες για την Ελλάδα. Και να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε προς το τέλος του χρόνου, όταν έχει τελειώσει αυτή η σχολική χρονιά και ετοιμάζεσαι για τις άλλες διακοπές, οι οποίες ελπίζω να είναι ακόμα καλύτερες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα μιλήσουμε με τον άλλον καλεσμένο μας.
0: Ευχαριστώ. Yeah.

0: 92.3 FM.
1: Πέμπτη, πρώτη ημέρα του Οκτώβρη 2026. Μπήκαμε στον Οκτώβρη και όπως είπα σε λίγη ώρα θα έχουμε μερικές ανακοινώσεις, γιατί ο μήνας αυτός είναι σπουδαίος για την ζωή του σταθμού και θα πούμε λίγα λόγια γι' αυτό σε λίγο. Πριν όμως πούμε για αυτό, θα περάσουμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, έναν κύριο, τον οποίο έχετε ακούσει πριν. Τότε όμως ήταν πιο μικρός, σήμερα είναι λίγο πιο μεγάλος και έχει έρθει μαζί μας, όχι μόνο με ερωτήσεις, αλλά με ευχές, για να μου πει εμένα συγχαρητήρια που η ομάδα μου κέρδισε το πρωτάθλημα και είμαστε η καλύτερη ομάδα του AFL, έτσι δεν είναι, κύριε Άρη?
2: Εντάξει, νομίζω.
1: Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Είσαι καλά?
2: Ναι.
1: Μπράβο. Έχεις ετοιμάσει κάτι να μοιραστείς μαζί μας?
2: Ναι.
1: Για να σε ακούσουμε.
2: Γεια σου, μου λένε Άρη και είμαι στη τετάρτη τάξη. Είμαι 10 χρονών και παίζω τένις, ποδόσφαιρο και AFL. Σήμερα θα σου ρωτήσω 9 ερωτήσεις για το θέμα πρόβατα.
1: Για το θέμα πρόβατα.
2: Ναι.
1: Α, εντάξει. Οπότε, να ξεκαθαρίσουμε τώρα ότι ό,τι και να γίνει, το παγωτό θα το φάμε μετά από το πρόγραμμα, εντάξει?
2: Ναι.
1: Ωραία. Αλλά για να... 9 ερωτήσεις. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχαν 9 ερωτήσεις που μπορούσε να ετοιμάσει κάποιος για τα πρόβατα. Για να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση.
2: Εσύ μου είπες ότι έπρεπε να γράψω παράγραφο.
1: Έγραψες παράγραφο?
2: Ναι.
1: Για να ακούσουμε την παράγραφο.
2: Τα πρόβατα είναι herbivores, που σημαίνει μόνο τρώνε φυτά. Τα πρόβατα μας δίνουν πολλά πράγματα για τη ζωή. Λίγα πράγματα είναι τυρί, γάλα και ρούχα. Αυτοί είναι οι κανόνες για το παιχνίδι. Όταν παίρνει ο Ζήση ένα ερωτήσει σωστά, θα πάρει 10 πόντους. Όταν ο Ζήσης παίρνει μια ερωτήση λάθος, επειδή δεν είναι πολύ καλός στις ερωτήσεις, εγώ θα παίρνω 5. Γιατί ξέρω ότι θα παίρνει πολλά λάθος. Τότε, ναι, θα δούμε πώς...
1: Πολλά, όχι και πολλά, λίγα πολλά.
2: Ναι.
1: Για να ακούσουμε τώρα θα μας πεις την πρώτη ερώτηση ή θα μας πεις λίγα...
2: Όχι, πρώτη ερώτηση.
1: Δεν θα μας πεις λίγα λόγια πρώτα για τα πρόβατα?
2: Είπα.
1: Α, μόνο αυτό ήτανε? Πόσα πόδια έχουν τα πρόβατα?
2: 4.
1: Λάθος. Και η ουρά τους 5. Οπότε χάνεις 5 και κερδίζω 10. Για να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση.
2: Πρώτη ερώτηση. Πόσα πρόβατα σκοτώνονται κάθε χρόνο?
1: Σκοτώνονται. 32.
2: Είναι πολύ πιο πολλά από αυτό. Θα σου δώσω 2 chances.
1: 2 chances. Ας πούμε 5 εκατομμύρια.
2: 600 δισεκατομμύρια.
1: Τι 600 δισεκατομμύρια?
2: 600 δισεκατομμύρια πρόβατα σκοτώνονται in the world κάθε χρόνο.
1: Δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια?
2: Δισεκατομμύρια. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
1: Οκ, okay, για να πάμε στην επόμενη ερώτηση.
2: Δεύτερη ερώτηση. Ποια χώρα έχουν τα πιο πολλά πρόβατα?
1: Αυτό το ξέρω. Η Αυστραλία.
2: Όχι.
1: Α?
2: Έχεις 2 chances, θυμάσαι.
1: All right, θα πω. Είναι η Ζηλανδία.
2: Όχι. 2 chances, όχι 3.
1: Δύο ευκαιρίες.
2: Ευκαιρίες.
1: Α, οπότε.
2: Η Κίνα είναι.
1: Η Κίνα έχει τα περισσότερα πρόβατα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Δεν το ήξερα αυτό. Συνεχίζουμε.
2: Τρίτη ερώτηση. Τι τρώνε τα πρόβατα?
1: Τα πρόβατα τρώνε. Το είπες αυτό στην παράγραφο.
2: Και?
1: Είναι herbivores, τρώνε χόρτο.
2: Φυτά. Ναι.
1: Φυτά, χόρτα.
2: Ωραία, θα σου δώσω.
1: Οπότε είμαι 30, είσαι 5.
2: Όχι, εγώ είμαι 15, εσύ είσαι 10.
1: Α, οκ. Okay. πω, αριθμητική.
2: Όχι, εγώ είμαι 10. Εγώ είμαι 10, εσύ είσαι 10.
1: Μπράβο, αφού το κατάλαβες, μπράβο σου. Η επόμενη ερώτηση.
2: Τέταρτη ερώτηση.
1: Ναι.
2: Για πόσα χρόνια έχουν ζει τα πρόβατα?
1: Ου, καλή ερώτηση αυτή. Ας πούμε 10. 10 χρόνια?
2: 4 εκατομμύρια χρόνια. Ναι.
1: Εγώ νόμισα πόσα χρόνια είναι η ζωή του κάθε πρόβατου.
2: Όχι, πόσα χρόνια έχουν ζει,
1: Υπάρχουν τα πρόβατα. πόσα είπες, 4 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Α, ήσουν μικρός όταν βγήκε το πρώτο πρόβατο, ε.
2: Όχι.
1: Μεγάλος ήσουν, δεν ήσουν μεγάλος.
2: Ήμουνα, δεν...
1: Μικρός ήσουν.
2: Δεν έζουσα.
1: Α, πριν γεννηθείς ήρθε το πρώτο αρνάκι.
2: Εγώ κερδίζω.
1: Το πρόβατο. Τώρα πέμπτη ερώτηση είναι η έκτη.
2: Πέμπτη ερώτηση.
1: Για να ακούσουμε.
2: Πόσα αυγά δίνουν τα πρόβατα κάθε μέρα?
1: Αυγά? Δεν κάνουν αυγά. Μηδέν.
2: Καλά.
1: Οπότε παίρνω 30 πόντους για αυτή την ερώτηση.
2: Όχι, εσύ.
1: Μπράβο σε μένα.
2: Εσύ είσαι 20, εγώ είμαι 15.
1: Όχι,
2: αυτό ήταν trick question.
1: Μπράβο, ήταν έξυπνο trick question.
2: Πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα?
1: Η Ελλάδα έχει 500.000 πρόβατα.
2: Mm-mm.
1: Πόσα πρόβατα έχει?
2: Έχεις 2 ευκαιρίες.
1: Έχει η Ελλάδα 1 εκατομμύριο πρόβατα.
2: 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια?
2: Ναι.
1: Αν σου πω 1 εκατομμύριο 7 φορές, μετράει?
2: Γιατί μόνο έχεις 2 ευκαιρίες.
1: Ναι, αλλά άμα σου
2: λέω... Δεν μπορείς να πεις 7.
1: Alright, anyway, συνεχίζουμε.
2: Πόσα πρόβατα έχει η Αυστραλία?
1: Η Αυστραλία έχει πολλά πρόβατα. Θα σου πω ότι έχει 100 εκατομμύρια.
2: Όχι.
1: Έχει 80 εκατομμύρια.
2: Όχι, 65,8 εκατομμύρια.
1: Α, είδες, πλησίαζα. Άμα σου το έλεγα 65 εκατομμύρια 65 φορές, θα ήμουν εντάξει, ε.
2: Ναι, αλλά μόνο έχεις 2 ευκαιρίες.
1: Α, εντάξει. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Για κερδίζεις.
2: Μόνο με 5. Τελευταία ερώτηση. Πώς προστατεύουν τα πρόβατα στην Ελλάδα?
1: Τα προστατεύουνε με τον τσομπάνο.
2: Και το άλλο και το δεύτερο.
1: Και το σκυλάκι.
2: Και το τρίτο.
1: Πόσα. Και το...
2: 2.
1: Και το κουδούνι.
2: Ναι, και το...
1: Φράχτη.
2: Ναι.
1: Οπότε με αυτή την ερώτηση, αφού βρήκα 4, παίρνω 50 πόντους.
2: Όχι.
1: Για πώς όχι. Μου είπες για κάθε σωστή ερώτηση 10 πόντους. Σου είπα 5, οπότε...
2: Όχι, μου είπες 3.
1: Οπότε εγώ είμαι 50, πόσους πόντους έχω?
2: Όχι, εσύ έχεις 30, εγώ έχω 30.
1: Α, είμαστε μαζί.
2: Ναι.
1: Οπότε εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση για να δούμε ποιος θα κερδίσει.
2: Τότε αυτό σημαίνει ότι... Α, το ίδιο.
1: Πώς λέγεται το μικρό πρόβατο?
2: Λαμ.
1: Στα ελληνικά. Πώς το λέμε? Αρνάκι. Οπότε εγώ 10 πόντους, οπότε ποιος κέρδισε? Αλλά δεν πειράζει, επειδή έκανες τόσο καλή εργασία, αυτό που είπαμε στην αρχή, μετά από το πρόγραμμα θα σε κεράσω
0: εγώ νομίζω ένα παγωτό. Ρωτήσεις, ποια είναι η καλύτερη ομάδα στο AFL?
1: Το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι η ομάδα με τα πρόβατα, είναι η ομάδα με τα λιοντάρια. Και τα λιοντάρια κυνηγάνε τα πρόβατα στη φύση. Ωραία. Τώρα εσένα θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις, Άρη?
2: Ναι, αλλά αυτές οι ερωτήσεις μετράνε σε αυτό το χαρτί.
1: Α, μετράνε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν παίζεις τένις, με ποιο χέρι κρατάς την ρακέτα?
2: Το δεξιό.
1: Το δεξί. Κάνεις κανένα σοτ με τα δύο χέρια?
2: Ναι.
1: Σου αρέσει το ποιο σου αρέσει περισσότερο, το τένις ή ποιο άλλο παιχνίδι είπες ότι κάνεις?
2: IFL, για σίγουρα.
1: Το IFL σου αρέσει περισσότερο. Και όταν κλωτσάς την μπάλα, με ποιο πόδι?
2: Και τα δύο.
1: Α, και τα δύο μπορείς. Είσαι καλύτερος να κάνεις max ή να τρέχεις, ποιο κάνεις καλύτερα?
2: Να κάνω max.
1: Α, μπορείς να πηδήξεις ψηλά, ε?
2: Ναι.
1: Σου αρέσει να παίζεις, να βάζεις goal ή να είσαι στην άμυνα?
2: Να είμαι στην άμυνα.
1: Α, στην άμυνα σ' αρέσει. Και ο παίχτης που σου αρέσει περισσότερο, ποιος είναι? Θα μου πεις?
2: Σκέφτομαι.
1: Α, σκέφτεσαι.
2: Το Bontempelli.
1: Α, πολύ καλή επιλογή, γιατί είναι από τους καλύτερους παίχτες και παίζει για την ομάδα που υποστήριζε ο παππούς σου και που υποστηρίζει η μαμά σου.
0: Και είναι μισός Έλληνας, ε?
1: Δεν το ήξερα αυτό.
2: Είναι Ιταλικός και Έλληνε.
1: Ιταλός.
2: Ναι, Ιταλός είναι, όχι ελληνικά.
0: Γυρίζεις από την Σάμου.
1: Oh, really? Δεν το ήξερα. Είναι πολύ καλός παίχτης. Και πες μου εσύ, περνάς καλά τις διακοπές, αυτές τις διακοπές?
2: Ναι.
1: Τι έχεις κάνει? Πες μου 2-3 πράγματα που έχεις κάνει μέχρι τώρα.
2: Πήγαμε στο Wandilagong.
0: Έφτιαξες αεροπλάνο.
2: Έφτιαξα ένα μικρό αεροπλάνο.
1: Ωραία.
2: Και πηγαίνω στο πάρκο κάθε μέρα.
1: Να κάνεις τι?
2: Να παίξω, να παίξω IFL.
1: Okay. Και παρότι τελείωσε η σεζόν, εσύ συνεχίζεις να παίζεις.
2: Ναι.
1: Άμα συνεχίσεις έτσι, θα παίξεις και εσύ. Θα ήθελες να παίξεις IFL?
2: Ναι.
1: Εάν μπορούσες να είχες επιλογή, ξέρω ποια είναι η απάντηση, μεταξύ να γίνεις παίχτης του IFL ή να έχεις καριέρα στο τένις, σαν παίχτης του τένις.
2: IFL.
1: Okay. Αυτό σου αρέσει περισσότερο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για την εργασία που έκανες και για το ότι μου απάντησες στις ερωτήσεις. Θα σε αφήσω λίγο να ξεκουραστείς.
2: Θέλω να σου πω.
1: Πες μου.
2: Εγώ κέρδισα 60-40.
1: Εγώ 60, εσύ 40,
2: όχι,
1: αλλά εσύ κέρδισες.
2: Εγώ 60, εσύ 40.
1: Οπότε εγώ κερδίζω, εγώ είμαι ο νικητής.
2: Όχι, εγώ είμαι ο νικητής.
1: Μπράβο.
2: Που σημαίνει ότι
0: εγώ είμαι νικήτρια.
1: Όλοι κερδίσαμε.
2: Όχι,
1: όλοι κερδίσαμε.
2: Και αυτό σημαίνει ότι εγώ παίρνω 2 scripts από παγωτό και όλοι οι άλλοι παίρνουν. Και όλοι οι άλλοι μόνο παίρνουν ένα.
1: Η Γεωργία, άμα θέλει, μπορεί να πάρει και 2 scripts. Άμα θέλει, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Θα παίξουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε και μερικά άλλα πράγματα να κάνουμε, αλλά σε ευχαριστώ εσένα πάρα πολύ για την εργασία, όπως πάλι σου είπα, και που απάντησες στις ερωτήσεις μου. Μέχρι την επόμενη φορά, εντάξει?
2: Ναι.
1: Γεια σου.

0: 3ZZZ.
1: 92.3
2: FM.
3: Πέμπτη, πρώτη ημέρα του Οκτώβρη, όπως είπαμε, και οι εκπλήξεις και τα όμορφα πράγματα συνεχίζουν, γιατί είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον γραμματέα του Συνδέσμου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Μελβούρνης και Βικτόριας, τον κύριο Χρήστο Γράψα, τον οποίο έχουμε καιρό να επικοινωνήσουμε μαζί του, και είναι πολύ καλό ότι έχουμε αυτή την επικοινωνία μαζί του. Ο Χρήστος Γράψας θα μας ενημερώσει για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στην πόλη μας. Χρήστο, γεια σου και σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Σε ακούμε για την ανακοίνωση που έχεις.
4: Ναι, δείχνει μου πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την τιμή και καλησπέρα και σε σένα και στους ακροατές και σε όλο τον ελληνισμό και σε όποιον μας ακούει. Λοιπόν, την Κυριακή, όσες ξέρουν οι συμπάρικοι, ότι φέτος είναι 85 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Επίσης είναι και τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας σαν σύνδεσμος αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Κάνουμε μια μάζεξη, να το πω, μια συνάντηση, δεν είναι γιορτή όπως θέλει να την πει ο καθένας. Απλώς να τιμήσουμε, θα μαζευτούμε στην αίθουσα του Δημόκριτου στο Πρέστον, στο Άστρι, στο 583, όπως πάντα, ο φιλόξενος Δημόκριτος, να τιμήσουμε τους νεκρούς του αντιστασιακού αγώνα και να μην ξεχνάμε, γιατί άμα ξεχνάμε, αλίμονό μας. Λοιπόν, είναι αυτή την Κυριακή, τις 4 Οκτωβρίου, στις 2 ώρα το μεσημέρι. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος μέλος του συνδέσμου, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Θα κόψουμε και μια την τούρτα καθιερωμένη γενεθλίων για το ΕΑΜ. Καφέ, τσαγάκι, κουβεντούλα. Αυτά.
3: Τέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, να δίνετε την ευκαιρία για να συναντηθούν άνθρωποι, γιατί ένα από τα τρομακτικά προβλήματα και θέματα, όχι μόνο του καπιταλιστικού συστήματος που ζούμε, αλλά γενικότερα της ζωής, είναι η μοναξιά. Και όσες ευκαιρίες έχουμε να βρεθούμε, να συναντηθούμε, να πούμε λίγα λόγια, να πιούμε, όπως είπες, το καφέ, το τσάι, είναι το καλύτερο πράγμα για την υγεία μας.
4: Πολύ, πολύ σωστά το είπε, Ζήτη, πάρα πολύ σωστά, η μοναξιά. Η μοναξιά είναι πολύ άσχημη. Και όσο μπορούμε να την αποφύγουμε, να μην πω και για οποιοδήποτε λόγο, γιατί εδώ δεν είναι οποιοδήποτε λόγο, είναι και σοβαρός λόγος, αλλά καλό είναι όπως είμαστε, όχι να αναπολούμε, να τιμόμαστε οι μεγαλύτεροι στην ηλικία και αν μπορούμε να μαθαίνουμε και τους νέους.
3: Σίγουρα. Και όπως είπες, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικός λόγος που γίνεται η εκδήλωση για να θυμόμαστε, γιατί εάν δεν θυμόμαστε, τότε, όπως είπε κάποιος, είμαστε καταδικασμένοι να ξαναζήσουμε την ιστορία, και η ιστορία που έχει ζήσει η ανθρωπότητα και συνεχίζει να ζει σήμερα είναι πολέμους, ανισότητα και δυστυχία, και όσο μαθαίνουμε περισσότερο και κάνουμε αυτά που θα πρέπει να κάνουμε για να σταματήσουμε αυτό το πράγμα που λέγεται πόλεμος και όλα τα άλλα τα πράγματα, τα άσχημα που ακολουθούν αυτό το πράγμα, τόσο το καλύτερο.
4: Ακριβώς, γιατί τα διδάγματα του αγώνα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού παραμένουν πάντα, είναι επίκαιρα και διαχρονικά. Γιατί συνέχεια αποδεικνύεται ότι πάντα υπάρχουν δύο αντίθετοι κόσμοι. Και κανένας λαός δεν μπορεί να εμπιστευτεί την υπεράσπιση της και της χώρας του και του μόχου του στα αστικά κόμματα, που απλά ενδιαφέρονται συνέχεια πώς θα αυξήσουν τα κέρδη τους, και όλοι οι πολέμοι τώρα είναι ότι τώρα και πάντα το σύστημα του καπιταλιστικό γεννάει αντιθέσεις, γεννάει κρίσεις, γεννάει πολέμους, φτώχεια και τότε και τώρα.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Όπως. Γι' αυτό να γνωρίζουμε την ιστορία και να μαθαίνουμε από αυτήν για να φτιάξουμε έναν καλύτερο, δίκαιο, ειρηνικό και πιο καλό κόσμο από αυτόν που έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν στις 4 του Οκτώβρη στις 2 η ώρα στην αίθουσα του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκρητος το 583 High Street Northgate να τιμήσουμε όλοι μαζί την 85η επέτειο από την ίδρυση του θρηλυκού ΕΑΜ. Σε ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε από κοντά την Κυριακή.
4: Εγώ ευχαριστώ, Τζίση. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Γεια σου, γεια σου. Και να πούμε στα γρήγορα δύο ανακοινώσεις, γιατί ο χρόνος λίγο γρήγορα περνάει. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος σήμερα, αλλά τέλος πάντων...
0: Περνάει γρήγορα.
3: Να πούμε το φιλοσοφικό καφενείο, αφού μπήκαμε στον Οκτώβρη σήμερα, αυτό σημαίνει ότι η ερχόμενη Τρίτη είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα και το φιλοσοφικό καφενείο θα έχει την μηνιαία συνάντηση και το θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Όπως είπα, ο αγαπητός κύριος Θωμάς Ηλιόπουλος, τον οποίο είδα προχθές στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του δόκτωρα Χρήστο Φίφη, και του είπα ότι ήταν από τους πρώτους που μίλησε για αυτό το πράγμα, για την τεχνητή νοημοσύνη, και κάθε μέρα μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίο και πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Και θα γίνει ακόμα πιο σημαντικό στη ζωή μας. Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούν καθημερινά απόψεις, προβλέψεις και έντονες προειδοποιήσεις για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επιφέρει στην ανθρωπότητα. Αυτό θα είναι το θέμα, δεν έχουμε το χρόνο να πούμε όλη την ανακοίνωση, αλλά σίγουρα θα είναι στον τύπο. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στο κτίριο της Παλακωνικής Αδελφότητας, στο 253 Albert Street, στο Brunswick, από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα. Η κυρίως συζήτηση θα πραγματοποιηθεί αυστηρά από τις 2:30 έως τις 4:30. Οπότε, εάν μπορείτε, είναι μια όμορφη εκδήλωση που γίνεται κάθε μήνα εδώ στην πόλη μας, να πάτε και να την παρακολουθήσετε, πραγματικά αξίζει. Και όπως λέγαμε, αφού μιλήσαμε με τα παιδάκια της, ξανά λέμε ένα γεια σου στην Βάσο, στη Βάσο Ζάγκαλη, την οποία όλοι θα την γνωρίζετε και εκείνη μέλος βασικό της οικογένειας του Τριαζήτα. Γεια σου Βάσο.
0: Καλημέρα.
3: Όλη μέρα, έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα όλη μέρα, πρώτη του μήνα.
3: Και έχεις μια πολύ όμορφη, δύο πολύ όμορφες ειδήσεις να μοιραστείς μαζί μας, γιατί όπως είπα ο μήνας του Οκτώβρη είναι ο μήνας που αρχίζουμε και θα διεξάχουμε τον ραδιοέρανο. Θα πούμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα και έχεις κάτι όμορφο
0: κάτι
3: να πεις.
0: Πω, και ο Άρης θα έρθει. Άρης, είναι πρώτη του μήνα και αρχίζει ο ραδιοέρανος τώρα. Πόσο θα προσφέρεις εσύ, Άρη, στο ραδιοέρανο?
1: Θα δώσω 100 δολάρια.
0: Εσύ θα δεις 100 δολάρια. Μπράβο.
3: Από τα 100 θα δώσει τα 50 ο Άρης και τα 50 θα δώσει η αδερφή του.
0: Την πρώτη προσφορά για το ελληνικό πρόγραμμα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Και...
0: Ναι. Και
3: σένα.
0: Μπορώ κιόλας να κάνω μια ανακοίνωση για τις ελληνικές ιστορίες στις βιβλιοθήκες.
3: Πες το.
0: Που αρχίζουν το τέταρτο τρίμηνο. Στο Oakley Library είναι Δευτέρες 10:30 το πρωί. Τρίτη είναι 11 το βράδυ στο Doncaster Library, το δεύτερο τρίτη του κάθε μήνα. Στο Richmond Library είναι κάθε Τετάρτη 11 το πρωί. Της Πέμπτης αρχίζει πάλι το πρόγραμμα στο Mornington, στο Malvern Library της Παρασκευές, άλλαξα μέρα, συγγνώμη, στις 10:30. Ήμασταν στην Πέμπτη. Ξέχασα την Πέμπτη.
3: Πέμπτη ήμασταν, ναι.
0: Έχουμε στο Mornington Library κάθε στις 10, κάθε Πέμπτη το πρωί στις 10 το πρωί στο Mornington, με δύο πολύ ωραίες κοπέλες, νέες. Και το τελευταίο Πέμπτη του κάθε μήνα είμαστε και στο Northcote Library.
3: Μπράβο.
0: Στο Northcote Library.
3: Θα μου το στείλεις αυτό για να το ξαναπώ.
0: Παρασκευές είμαστε στο Glenroy Library. Παρασκευή και το Σάββατο έχει τρία προγράμματα που είναι μια μισή ώρα, λίγο πιο μεγάλα, και αυτά είναι 10 με 11.30 στο Northcote Library, στο Lilo Library και στο Oakley Library.
3: Τέλεια.
0: Όλα αυτά τα προγράμματα είναι στα ελληνικά.
3: Μπράβο.
0: Για θα τα μου μικρά το στείλεις, μας τα παιδιά.
3: Θα μου το στείλεις. Μου το έχει στείλει νομίζω, οπότε θα τα ξαναπώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω στα γρήγορα γιατί ο χρόνος μας ήδη τελείωσε. Να είμαστε όλοι καλά, να ακούτε τα προγράμματα που θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο το πρόγραμμα με τον Χρήστο, με τον Στέλιο ή με τον Κώστα αρχίζει στις 9 η ώρα. Και την Τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στις 6 η ώρα εδώ στον σταθμό, και το ίδιο βράδυ στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Και να πω επίσης ότι την Τετάρτη μπορείτε από τις 7 η ώρα, λίγο μετά τις 7, να ακούσετε το πρόγραμμα, γιατί σχεδόν 2 ώρα έχει γίνει τώρα κάθε Τετάρτη από τις 7 μέχρι τις 9. Αυτά, νομίζω περάσαμε πολύ την ώρα, σας ευχαριστώ, καλό μήνα. Και αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα μπορέσουμε να τα πούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, καλή σας ημέρα.

κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο